κέπα. Αχαλγάζερ το μπακά η πρέντ. Δακαρίσ χαλί τσάτ κέπα. Σένα γαρ μου χουαλά γαρά. Τσιβιζάμ ταρίτατ κέπα.